0: Καλά. Τσόμπα.
1: 93.5. Όποια και μεγαλύνια σε τιάδα, δι στα ότρα.
2: Το καρά σας, ναι. Ναι.